0: Παντελής Κώτης
1: και Ανδράς Ευθυβούλου.
0: Το σημερινό πρόγραμμα περιέχει μουσική και τραγούδια, παρικιακές μας ανακοινώσεις. Όπως γνωρίζετε κυρίες και κύριοι, ο Ραδιοέρανος συνεχίζεται και σήμερα.
1: Είναι η τελευταία,
0: μέρα, σήμερα το πρωί και απόψε το βράδυ στο πρόγραμμα του Στέργου. Εδώ εγώ, ο Ανδρέας και ο Παντελής, είμαστε εδώ, δυστυχώς ο Θεοχάρης, ο Παπαστρέχας, ο συνεργάτης μας, δεν μπορεί να είναι μαζί μας σήμερα λόγω εργασίας. Το παιδί διδάσκει στο Πανεπιστήμιο Μουσική, είναι καθηγητής μουσικής στα Πανεπιστήμια του Queensland και του Griffith και έτσι αδυνατεί να είναι εδώ να μας βοηθήσει. Όμως εμείς εδώ, ο Ανδρέας και εγώ, θα προσπαθήσουμε να σας δώσουμε ένα δίωρο πολύ ευχάριστο με τα πολύ ωραία τραγούδια που επιλέξαμε, επίκαιρα και γεγονότα, και να ακούσετε τα ονόματά σας που θα
1: προσφέρετε
0: ναι. Ό,τι μπορείτε να αυτό. 32-40-86-86 είναι το τηλέφωνο. Ανδρέα.
1: Ναι. Καλημέρα Παντελή, καλημέρα στους αγαπητούς ακροατές. Εδώ πάλι.
0: Στον αγώνα.
1: Και όπως είπε και ο Παντελής, είναι η τελευταία μέρα σήμερα για τον Ραδιοέρανο, αυτόν τον ιερό σκοπό. Πιστεύω ότι μέχρι τώρα πήγαμε καλά.
0: Πολύ καλά. Θα σας πούμε λίγο αργότερα, θα σας πούμε μέχρι πόσα έχουμε μαζέψει μέχρι χθες το βράδυ. Δηλαδή κάτι το απίθανο, δεν είναι. Το response που πήραμε από την βοήθεια που από τους συμπάρικους είναι το κάτι άλλο και τους ευχαριστούμε πάρα πολύ, γιατί καταλαβαίνουν ότι ο αγώνας που δίνουμε εμείς οι θέλοντες να προσφέρουμε τις υπηρεσίες μας για να δώσουμε, να δώσετε εσείς ό,τι μπορείτε για το γεροκομείο το οποίο χρειάζεται τόση μεγάλη βοήθεια, είναι πολύ σημαντικό. Και σας ευχαριστούμε γι' αυτό, κυρίες και κύριοι.
1: Πραγματικά ήταν με αυτό που έχουμε δει, πήγαν πάρα πάρα πολύ καλά. Και
0: Δεις, Αντρέα, νομίζω ότι ο κόσμος βλέπουν τις προσπάθειες που κάνουμε και σου λένε, αν αυτοί οι άνθρωποι αφήνουν τις οικογένειές τους και κάνουν τις μεγάλες προσπάθειες για να βοηθήσουν. Γιατί αν σε γνωρίζω εγώ εσένα, τον Ανδρέα Ευθυβούλου, και σου τηλεφωνήσω και σου πω έτσι και έτσι, Ανδρέα, εάν μ' αρνηθείς, αυτό δεν ζητιανεύω εγώ από σένα.
1: Φυσικά
0: εγώ
1: όχι,
0: το κάνω και πρέπει να είσαι αξιέπαινος για μένα, το οποίο κάνω προσπάθειες
1: βεβαίως
0: για την παροικία.
1: Μα γι' αυτόν οι συμπάρικοι μας ανταποκριθήκανε στο κάλεσμά μας και βοηθήσανε για αυτό
0: το σκοπό. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Α το πούμε το ποσό μέχρι τώρα, θα το πούμε και θα το ξαναπούμε πάλι. Για να το έχεις γράψει
1: είναι
0: κάπου έτσι.
1: 54.440.
0: 54.440 μέχρι χθες το βράδυ, κυρίες και κύριοι.
1: Σήμερα και το βράδυ.
0: Σήμερα το πρωί. Πρωί και το βράδυ θα ελπίζω να περάσουμε τις 60.
1: Πρέπει να.
0: Είναι
1: τώρα έχουμε 2 ώρες.
0: Είναι ρεκόρ για το 4EB. Ναι. Ξέρεις τι.
1: Θα μας αρχίσουν.
0: Η διεύθυνση του 4EB θα του πούμε το ποσό. Γιατί σου λέει γιατί μαζεύει τόσο πολύ για το γεροκομείο. Το μαζεύουμε γιατί μας δίνουν περισσότερα.
1: Βεβαίως. Μα και πάντα. Εμείς τα ελληνικά προγράμματα πάντα είμαστε πρώτοι στις.
0: Πάντοτε. 41 χρόνια αυτή τη χρονιά εγώ στο ράδιο, 40 χρόνια ραδιοεράνας που κάνουμε. Είμαστε νούμερο ένα οι Έλληνες. Λοιπόν, θα πάμε για λίγο τραγουδάκι και θα τα λέμε. 32-40-86-86, κυρίες και κύριοι.
1: Εγώ εδώ είμαι στο τηλέφωνο. Θα παίρνω όλα τα τηλέφωνα.
0: Νομίζω
1: όλες
0: ότι
1: τις φορές σας.
0: Αξίζει τον κόπο να βοηθήσετε. Γνωρίζουμε ότι έχουμε γίνει βαρετή, αλλά δεν φταίμε κι εμείς, αφού δώσαμε το λόγο στη διεύθυνση του γεροκομείου να βοηθήσουμε για μία εβδομάδα. Όλοι μας, στο κάθε πρόγραμμα, κάθε ένας μας προσπαθεί να κάνει ό,τι μπορεί καλύτερο. 32-40-86-86, πάμε με.
1: Παρακαλώ, καλημέρα σας.
0: Τραγούδια μας.
1: Καλημέρα.

0: Radio 4B. Ακούτε την ελληνική φωνή της Ριζουάνης με τον Παντελή Κώτη
1: και Ανδρέα Ευθυβούλου.
0: Μαζί σας έως τις 12 είμαστε εδώ και στο πρόγραμμα της Πέμπτης του Θεοχάρη Παπατρέχα, ο οποίος δεν μπορεί να είναι μαζί μας, όπως είπα προηγουμένως, λόγω εργασίας. Αλλά ο Θεοχάρης είναι ένα πολύ καλό παιδί και θα βοηθήσει στο μέλλον το 4B. Το μέλλον τους ανήκει. Είναι νεαρά παιδιά και αυτοί θα αναλάβουν τα ενία μια μέρα από εμάς. Μάλιστα, λοιπόν, 32-40-86-86.
1: Εγώ
0: Έχω,
1: όπως πάντα, ο κύριος Γιάννης Μιχελής, πάντα, καθημερινός.
0: Κάθε πρόγραμμα βάζει,
1: κάθε
0: έτσι.
1: Πρόγραμμα.
0: Γεια σου, ρε Γιάννη Λεβέντη.
1: Ναι, 25 δολάρια, σε ευχαριστούμε, Γιάννη μου.
0: Το έχουμε εμείς εδώ Δωδεκανήσι, να μην το κουβαλάτες, έτσι.
1: Από την Πάτμα, βλέπεις, είναι από την Πάτμα. Λοιπόν.
0: Δωδεκανήσιος, πρώτα και μετά από Πάτμα. Γιατί εμείς οι Δωδεκανήσιοι είμαστε όλοι ίδιοι σχεδόν.
1: Και βρήκα και το τραγούδι.
0: Θα το ακούσουμε
1: αργότερα.
0: 32-40-86-86, κυρίες και κύριοι, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Ευχαριστούμε, Γιάννη.
0: Το Γιάννη το Μιχελή που κάθε μέρα βάλει και κάτι.
1: Ναι.
0: 25 δολάρια, 50 δολάρια, νομίζω έβαλε και 100 δολάρια.
1: Έβαλε 150 σε μας.
0: Έχει βάλει κάπου 300 και έτσι.
1: Ναι, 300 και. Να έχει φτάσει στα 400 σχεδόν.
0: Σκέψου να ήταν. Σκέψου να ήταν όλοι σαν τον Γιάννη,
1: Πραγματικά είναι. Πάμε καλά.
0: Λοιπόν, πάμε στο επόμενο τραγουδάκι με τη γλυκερία. 32-40-86-86, κυρίες και κύριοι. Βοηθήστε το ιεροκομείο μας. Χρειάζεται.
1: Παρακαλώ.

0: Η φωνή της γλυκερίας, κυρίες και κύριοι, η γλυκιά και μελωδική φωνή της τραγουδίσιας αυτής που θα αφήσει εποχή και αυτή, όπως τη Μαρινέλα, η Αλεξίου και τόσες άλλες. 10 και 16 λεφτά είναι η ώρα. Το τηλέφωνο χτυπάει, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Έχουμε πρώτη προσφορά.
1: Καλημέρα σας.
0: Όχι πρώτη προσφορά, έχουμε μια προσφορά εδώ πέρα με του Αθανάση Θύρη για τα 100 δολάρια. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Θανάση, για τα 100 δολάρια. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. 32-40-86-86 είναι το τηλέφωνο. Σε περίπτωση που χτυπάει το τηλέφωνο και δεν απαντάει ο Ανδρέας, είναι στη γραμμή, περιμένετε ή
2: μπράβο,
0: να ξανατηλεφωνήσετε. Λοιπόν, και συνεχίζουμε τα τραγούδια μας. Θα ακούσετε.
2: Μπράβο, όχι. Μπράβο.
0: Θα πάμε με ένα τραγούδι του Πλούταρχου.

0: Γιάννης Πλούταρχος, κυρίες και κύριοι, στο όμορφο αυτό τραγούδι. Radio 4B, ακούτε την ελληνική φωνή της Ρισβάνης. Όπως είπαμε προηγουμένως, κυρίες και κύριοι, εδώ ο Ανδρέας και ο Παντελής, σήμερα είναι η τελευταία μέρα του ραδιοεράνου και απόψε βέβαια τελειώνει στο στέργο το πρόγραμμα. Αν μπορείτε να βοηθήσετε, έχετε βοηθήσει αρκετά μέχρι τώρα και ευχαριστούμε πάρα πολύ γι' αυτό. Αυτό εκτιμάει τις υπηρεσίες που δίνουμε, εκτιμάτε εσείς τις υπηρεσίες που δίνουμε εμείς στο ράδιο και γι' αυτό βοηθάτε και είστε πάντοτε κοντά μας όποτε σας χρειαστούμε και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ γι' αυτό. 32-40-86-86. Ανδρέα, έχεις τίποτα να πεις?
1: Έχω μία δωρεά. Να ευχαριστήσουμε την κυρία Νίκη Καζάνας για την δωρεά των 100 δολαρίων.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κυρία.
1: Εις μνήμη του συζύγου της Μιχάλη. Σας ευχαριστούμε, πάρα πολύ. Η αιωνία του η μνήμη.
0: 32-40-86-86. Θα βάλω μια τραγουδάρα τώρα και θα μου πεις ας αρέσει ή όχι. Δώσε προσοχή, έτσι.
1: Για να ακούσουμε.
0: Ναι.
1: Για να δούμε ποιος είναι που το τραβάει.
0: 498.000 το έχουν ακούσει.
1: Πρέπει να είναι...
0: Κάποιος τηλεφωνάει και είναι στο τηλέφωνο τώρα. Όχι, σε μένα τηλεφωνάνε. Είναι το τραγούδι στο τηλέφωνο.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, θα βάλουμε άλλο τραγούδι. Σταμάτησε.
1: Εντάξει, το έχεις αυτό εδώ πέρα.

0: Έλα, Αντρέα, πες μου.
1: Πώς άρεσε, Αντρέα.
2: Πάρα πολύ ωραίο τραγούδι. Ποιος ήταν αυτός που... Μα δύο τραγουδίστες.
1: Είναι ο Χρήστος και η Willy.
2: Χρήστος και η Willy.
1: Ναι, είναι ένα καινούριο τραγούδι που κυκλοφόρησε πριν δύο μήνες. Το έχω ακούσει 498.000 μέχρι πριν τρεις εβδομάδες.
2: Δηλαδή πάνω από μισό εκατομμύριο.
1: Πάνω από μισό εκατομμύριο, yeah.
2: Πάνω από μισό εκατομμύριο.
1: Είναι πάρα πολύ ωραίο τραγούδι. Λοιπόν, εμείς κυρίες και κύριοι έχουμε διαθέσει πολλή ώρα για να επιλέξουμε τα τραγούδια για σας σήμερα. Γιατί
2: είναι όλα διαλεκτά.
1: Είναι όλα, τα επιλέγουμε με μεγάλη προσοχή για να έχετε ένα πολύ ευχάριστο πρωινό μαζί μας. Γι' αυτό λοιπόν να προσπαθήστε κι εσείς να βοηθήσετε όσο μπορείτε στο 3240-86-86. Θα βάλουμε ένα τραγούδι ακόμη και μετά θα βάλουμε του κυρίου Γιάννη.
2: Του κυρίου Γιάννη το τραγούδι, μια και σήμερα που μας είπε είναι του Αγίου Θεολόγου.
1: Και το Αγίου Θεολόγου είναι.
2: Ναι, και γιορτάζουν πολύ στην Πάτμο.
1: Το Αγίου Θεολόγου είναι.
2: Ναι, το Αγίου Θεολόγου, έτσι μου είπε ο Γιάννης.
1: Λοιπόν, βάλτε τα εργαλεία σου εκεί εδώ πέρα.
2: Ναι.
1: Βάλτε τα εργαλεία σου.
2: Να αλλάξουμε τα.
1: Και εμείς θα ακούσουμε ένα τραγουδάκι ωραίο.

0: Μάλιστα, ήταν η Πίτσα Παπαδοπούλου με τον Καραφώτη, κυρίες και κύριοι, στο ωραίο αυτό τραγουδί ράδιο. Φορείπη, ακούτε την ελληνική φωνή της Ζουρβάνης. Έχουμε μια προσφορά εδώ πέρα, τον κύριο Γιάννη Καραβουσάνο.
1: Καραβουσάνος.
0: Ο Γιάννης ήταν για πολλά χρόνια μαζί μας στην κοινότητα ως γραμματέας. Είναι δικηγόρος και ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη.
1: Ευχαριστούμε.
0: Για τα 250 δολάρια. Thank you very much, Γιάννη.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
0: Μάλιστα. 250 δολάρια. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη. 32, 40, 86, 86, κυρίες και κύριοι. Δεν χρειάζεται να βάλετε 250 δολάρια και 20 και 30 και 50 δολάρια. Όσα μπορεί η ζέμπη σας.
1: Το τηλέφωνο μου 32. Εδώ είναι δίπλα μου.
0: Ναι.
1: Και εντάξει, μπορώ να πάρω την προσφορά σας.
0: Γνωρίζουμε ότι έχουμε γίνει ενοχλητικοί, αλλά
1: αυτή είναι η τελευταία μέρα.
0: Είναι η τελευταία μέρα και εμείς μην νομίζετε ότι μας αρέσει να λέμε τα ίδια και τα ίδια.
1: Αυτή τη βδομάδα, Παντελή, κάνουμε συναγωνισμό πόσες μέρες. Γιατί αύριο θα είμαστε πάλι, θα είσαι το πρωί εσύ και εγώ το βράδυ.
0: Για αύριο το πρωί, αύριο θα είμαι παρέα.
1: Θα έρχεσαι παρέα αύριο.
0: Θα έχω, εσύ καλός είσαι ρε Ανδρέα,
1: ναι.
0: Αλλά ο Γιώργος είναι ο μοναδικός. Είναι ο ανεπανάληπτος. Ρε Βιτογιαννάκη, μ' ακούς?
1: Πάρε τηλέφωνο. Πάρε τηλέφωνο.
0: Βιτογιαννάκη, θα τα πούμε αύριο, έτσι.
1: Παντελή,
0: ναι.
1: Να βάλουμε το έχω φτιάξει τώρα εδώ πέρα, το τραγούδι του φίλου μας του Γιάννη.
0: Ναι, βέβαια. Αλλά προτού να το βάλεις, θέλω να πω στους ακροατές κάτι. Γιατί δεν είναι. Βάλ το τραγούδι.
1: Ναι. Το λοιπόν, θα ακούσουμε τώρα το τραγούδι «Οσιανέ μου ποταμέ» της Πάτμου, το οποίο το αφιερώνει ο φίλος μας ο Γιάννης ο Μιχελής σε όλους τους νησιώτες, τους δεκανήσιους και ειδικά τους πέντιους. Yeah, από την Πάτμου. Τώρα λοιπόν, καλή ακόραξη, Γιάννη μου.
0: Γιάννη.

0: Αυτό ήταν το τραγούδι που επιθυμούσε να ακούσει ο κύριος Γιάννης. Ελπίζω να του άρεσε. Αφού του διάλεξε βέβαια, το άρεσε.
1: Βέβαια.
0: Παρακολουθάς τον μπάσκετ στην Ευρώπη?
1: Βεβαίως, αλλά Ευρωλίκα. Όχι τόσο πολύ όπως την μπάλα. Το παρακολουθώ.
0: Εγώ του άρχισα να το παρακολουθάω πάρα πολύ.
1: Ναι. Πάμε πούμε... καλά ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός. Ο
0: Ολυμπιακός πέρασε στους 4, 3 στα 3 με την Μόνακο. Κυντέρισε 2 παιχνίδια στην Ελλάδα και χθες το πρωί πήγε στο Μόνακο και την κέρδισε και πήγε. 3 στα 3 πέρασε ο Ολυμπιακός στους 4.
1: Άρα είμαστε στην τετράδα.
0: Ο Παναθηναϊκός έκανε το... κάτι που δεν το περίμεναν και οι ίδιοι. Κέρδισε τη Βαλένσια μέσα στην Ισπανία. Δύο φορές και ήρθε στον τρίτο αγώνα, ήρθε στην Αθήνα σήμερα το πρωί, ώρα Ελλάδος, ώρα Αυστραλίας θέλω να πω, και χάσαμε πότι σκόρ χάσαμε. Νομίζω είναι... χάσαμε με 87-91. Αλλά να πούμε ότι στους δύο πρώτους αγώνες ο Παναθηναϊκός κέρδισε, το πιστεύεις, με ένα πόντο διαφορά και στους δύο αγώνες.
1: Ένα πόντο.
0: Και στους δύο αγώνες στην Ισπανία. Με ένα πόντο διαφορά. Το ωραίο είναι ότι εάν προκριθεί ο Παναθηναϊκός, δεν θα συναντηθεί στα ημιτελικά με τον Ολυμπιακό.
1: Ωραία, έτσι.
0: Και οι άλλες δύο, και η Ρεάλ Μαδρίτης και οι Τούρκοι, η Φενέρμπαχτσέ, ήταν 2-2 και σκοντάψαν σήμερα το πρωί. Εάν κερδίσει ο Ολυμπιακός, αν περάσει η Φενέρμπαχτσέ, το Ολυμπιακός, και αν περάσει ο Παναθηναϊκός, θα παίξει τη Ρεάλ. Αν προχωρήσουν έτσι όπως φάνε δηλαδή.
1: Ναι, γιατί βλέπω εδώ πέρα ότι ο Παναθηναϊκός λέει 2-2, 87, Βαλένσια 91.
0: Ναι, αυτό είναι το σημερινό.
1: Το σημερινό.
0: Ενώ είχε κερδίσει στην Ισπανία, μέσα στην Αθήνα, που μπροστά στον κόσμο του.
1: Ναι, αυτό είναι.
0: Παράξενο.
1: Να, όπως σήμερα στην Γερμανία.
0: Ναι, η
1: Παρίς. Στο semifinals, τρίτο λεπτό, η Παρίς στο τρίτο λεπτό βγάζει γκολ. Και ήταν 2 γκολ μπροστά. Μέχρι το 88 λεπτό ήταν 1-0 από την Παρίς. Μετά ήρθε η Ισοπαλία 1-1.
0: Πέρασε η Παρίς όμως.
1: Αλλά πέρασε η Παρίς, γιατί.
0: Και θα αντιμετωπίσει την Αρσενάλ, η οποία κέρδισε την
1: Ατλέτικο Μαδρίτη
0: με 1-0. Ενώ στον πρώτο αγώνα είχαν πάει 1-1. Και έτσι έχουμε τώρα, στον τελικό έχουμε τη Arsenal. Τους Εγγλέζους με τους Γάλλους.
1: Ναι, έχουμε τους Εγγλέζους μαζί με τους Γάλλους.
0: Πού θα γίνει ο τελικός?
1: Θα είναι στο...
0: Τέλος πάντων. Και σήμερα, αύριο το πρωί, έχουμε τους αγώνες για το Europa Cup και για το Conference. Να πούμε ότι στο Conference η άλλη ομάδα του Μαρινάκη έχει τον Ολυμπιακό. Έχει και την Nottingham Forest.
1: Nottingham Forest.
0: Κέρδισε στον πρώτο αγώνα και αν κερδίσει η ισοπαλία αύριο το πρωί.
1: Άρα πάει στο
0: τελικό.
1: Στο τελικό.
0: Και έτσι θα οικονομήσει άλλες οικονομικές ο Μαρινάκης.
1: Φτωχός είναι, εντάξει. Αλλά είναι ωραία να ακούς δικούς μας να προδεύουν έτσι, να παίρνουμε τίτλους.
0: Γιατί αυτή τη χρονιά ο Ολυμπιακός είναι πέμπτη χρονιά κατά σειρά που πάει στους τελικούς, στους 4. Είναι μεγάλο κατόρθωμα.
1: Βεβαίως. Όχι μόνο κατόρθωμα, αλλά και
0: οικονομικά.
1: Και οικονομικά.
0: Βέβαια. Και δεν χρειάζεται οι μποσάδες του Γιανακόπουλοι, δεν χρειάζονται μάνα.
1: Αυτά.
0: Όχι εκατομμυριούχοι, δισεκατομμυριούχοι είναι οι
1: μποσάδες. Πολλά βαπορία.
0: Να σκεφτείς ο πατέρας τους, πριν νομίζω ότι στη δεκαετία του 90, τέλος του 90, αρχάς του 2000, έκανε δώρο στο Πατριαρχείο 50 εκατομμύρια αμερικάνικα δολάρια.
1: Καλά, αυτά είναι για tax purposes.
0: Ναι, αλλά θέλω να σου πω, 50 εκατομμύρια.
1: 50 εκατομμύρια.
0: 50 εκατομμύρια.
1: Βέβαια.
0: Αλλά θέλω να σου πω ότι δεν είναι. Χρήμα έχουν μπόλικο. Τέλος πάντων, πάμε στα τραγούδια μας. 2-40-86-86, κυρίες και κύριοι. Εμείς προσπαθάμε να βοηθήσουμε.
1: Και πάρτε με τηλέφωνο.
0: Το γεροκομείο
1: μας. Γιατί δεν.

0: μεγάλος Πασχάλης Τερζής.
1: Πασχάλης Τερζής.
0: Μάλιστα. Radio 4B, ακούτε την ελληνική φωνή της Ριζουάνης, 11 παρα 10 είναι η ώρα. Το τηλέφωνο μας είναι εδώ 3240-86, αν έχετε την ευχαρίστηση να βοηθήσετε το χειροκομείο μας που χρειάζεται τη βοήθεια όλων μας. Τα ακούσατε, τα ξανακούσατε, τι έχουμε να πούμε. Από το 81 είναι φτιαγμένο το χειροκομείο μας, είναι 45 χρονών, έχουν παλιώσει τα πάντα εκεί πέρα, πρέπει να αντικατασταθούν. Και εμείς
1: κρεβάτια στην κουζίνα,
0: εμείς το Radio 4B αθελοντές είπαμε να βοηθήσουμε και νομίζω ότι είναι μια μικρή βοήθεια, όχι μεγάλη. Έχουν συγκεντρωθεί μέχρι εχθές το βράδυ πάνω από 54.000 και έχουμε ακόμα το σημερινό πρόγραμμα και το απόψινό
1: του στέργου
0: και πρέπει να περάσουμε τις 60.000. Αυτό βέβαια εξαρτάται από εσάς, κυρίες και κύριοι. 32-40-86-86 θέλουν να αντικατασταθούν τα κρεβάτια, θέλουν να αντικατασταθούν οι κουζίνες και τι. Πολλά πράγματα, καρπέτα, τα χαλιά κάτω, πλακάκια. Δεν χρειάζεται να πούμε, 45 χρονών κτίριο είναι.
1: Ναι, πραγματικά.
0: Και δίχως το... Ο Ηλίας πάλι τηλεφωνάει. Λοιπόν, πάρουμε ένα τραγουδί γιατί...

0: Radio 4B, ακούτε την ελληνική φωνή της Ριζάνης με τον Παντελή Κώτη.
1: Και Ανδρέα Φθιβούλου.
0: Μαζί σας έως τις 12. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τους φίλους μας, τον Ηλία και την Έλλη Πηγιούρας, για την προσφορά των 100 δολαρίων. Να είστε καλά, Ηλία, να είστε καλά. Είστε καλά, Έλλη, να
1: χαίρεστε
0: την οικογένειά σας. Πάντοτε ο Χριστός και η Παναγιά στο σπιτικό σας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα 100 δολάρια. Τα έχει ανάγκη το γεροκομείο μας, πίστεψέ με, τα έχει ανάγκη. 32-40-86-86, κυρίες και κύριοι, όπως είπα προηγουμένως, το γεροκομείο έχει ανάγκη και εξαρτάται από μας πόσο μπορούμε να το βοηθήσουμε. Θα πάμε για...
1: Και όπως είπαμε, Παντελή, μας έχουν μείνει 1 ώρα και 5 λεπτά στα πρωινά προγράμματα. Άρα και 1 ώρα απόψε είναι 2 ώρες.
0: Έχουν την ευκαιρία. Τι να πούμε. Ναι. Ότι εμείς κάνουμε προσπάθειες για ό,τι να βοηθήσουμε
1: μπορούμε.
0: Το γεροκομείο. Δεν το κάνουμε, κυρίες και κύριοι, για τη ζέπη μας. Το κάνουμε να βοηθήσουμε. Ο Έλληνες είμαστε και ο Έλληνας, Ελληνίδα, στις ανάγκες πάντοτε. Φαινόμαστε ότι γινόμαστε μια γροθιά και ενωνόμαστε εκεί πέρα και κάνουμε το αδύνατο δυνατό, τα κάνουμε τα πάντα μαζί. Το γεροκομείο έχει ανάγκη, μας χρειάζεται και πρέπει να το βοηθήσουμε. Όσο μπορούμε να το βοηθήσουμε. Εξαρτάται από τον ελληνισμό της παροικίας μας. Λίγο πολύ, πολλοί από εμάς θα καταλήξουμε εκεί πέρα. Τώρα ο Ανδρέας εδώ πέρα είναι ακόμα νέος, δεν νομίζω να έχει πρόβλημα.
1: Ακόμα πάνες φοράω.
0: Παρακούσαμε τον Καρά,
1: Ναι.

0: Ο έμνηστος Βασίλης Καράς, κύριε και κύριοι, στο ωραίο αυτό τραγούδι.
1: Και αυτός μας έφυγε νωρίς, έτσι δεν είναι?
0: Ναι, πάρα πολύ νωρίς. Τι να κάνουμε, είναι... το έχουν οι τραγουδιστές να φεύγουν. Έχουμε μια προσφορά εδώ πέρα, Ανδρέα,
1: ναι.
0: $250. Ο Χρήστος, ο Οικονομίδης, είναι στο... έχει μηχανουργείο για αυτοκίνητα στο Μπαλακλάβα, στο Γκάπα.
1: Στο Γκάπα.
0: Είναι ο μηχανικός μου. Είναι... ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χρήστο, για τα $250.
1: Νομίζω είναι και το Ανδρέα. Ναι.
0: Να είσαι καλά. $250, ο Χρήστος Οικονομίδης. Αν δεν έχετε μηχανικό, κυρίες και κύριοι, σας συνιστάω να πάτε στο Χρήστο. Είναι πολύ τίμιο παιδί, πολύ καλός τεχνίτης, πολύ συνεπής στη δουλειά του και πάντα είναι στην ώρα του. Όταν σου πει σε 2 ώρες θα είναι έτοιμο, θα είναι. Αύριο θα είναι έτοιμο, θα είναι το αυτοκίνητο. Λοιπόν, αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί του, είναι 0407 130 063, θα επαναλάβω, 0407 130 063, είναι το τηλέφωνο του Χρήστου Οικονομίδη, στο μηχανουργείο του στο Balaclava Street στο Γουλαγκάπα. Λοιπόν, και εμείς πάμε πίσω στα τραγούδια μας. 32 40 86 86, κύριε και κύριοι, αν μπορείτε να βάλετε $50, $100, $20, είναι δεχτά.
1: Εγώ θα σας περιμένω. Εγώ θα περιμένω στο τηλέφωνο εδώ με το σιλό στο χέρι.
0: Ναι, εμείς πάντοτε, πάντως έχουμε, διαλέξει τα τραγούδια που θα σας αρέσουν και θα την υπόλοιπη ώρα... Αγγλέζικα πως το λένε, take that from me, you have a good time.
1: Ακόμα κάντε ακόμα ένα καφεδάκι. Κάντε ακόμα ένα καφεδάκι.
0: Θα έχετε πολύ ευχαριστή ώρα, η ώρα που θα έρχεται
1: η επόμενη ώρα.
0: Πάμε να ακούσουμε τη γλυκιά φωνή της Γλυκερίας.

0: Πάρσα κυρίες και κύριοι, ο Δημήτρης Μητροπάνος. Δεν νομίζω να έχετε παράπονο κυρίες και κύριοι με τα τραγούδια
1: που έχουν τραγούδια,
0: περνάτε ωραία μαζί μας, αλλά τηλεφωνήστε κιόλα, τηλεφωνήστε. 32-40-86-86. Την Κυριακή είναι το Mother's Day, έτσι.
1: Κυριακή είναι
0: έχεις
1: το Mother's
0: Day. Έχεις φροντίσει.
1: Εγώ, οι κόρες μου.
0: Οι κόρες σου, έτσι.
1: Οι κόρες μου, ναι.
0: Εμείς, η μητέρα σου ζει.
1: Όχι, έχουν φύγει και η μητέρα φύγει, μου και ο πατέρας μου, ναι.
0: Έχω βγάλει κάτι για τη μάνα που είναι πάρα πολύ ωραίο. Λέει, μάνα, είπαν του ήλιου γιορτάζει η μάνα και εκείνος βάλθηκε με φως να τη γη να ντύνει. Με το φως να ντύνει τη γη δηλαδή.
1: Ναι.
0: Right. Είπαν της θάλασσας γιορτάζει η μάνα και αμέσως έγινε η φουρτούνα γαλήνη. Το μάθαν τα πουλιά γιορτάζει η μάνα και το τραγούδι τους ξεχύλισε πλημμύρα. Το μάθαν τα άνθη γιορτάζει η μάνα και μοσχοβόλησε η πλάση χίλια μοίρα. Τ' άκουσε η βροχή αλλά δεν έκλαψε. Δάκρυ δεν κάνει να κυλήσει. Επαναλαμβάνω, τ' άκουσε η βροχή αλλά δεν έκλαψε. Δάκρυ δεν κάνει να κυλήσει αυτή τη μέρα. Τ' άκουσε ο ουρανός και άνοιξε διάπλατα. Πείτε ευχές, μύριες ευχές για τη μάνα. Ωραίο πράγμα.
1: Πολύ ωραίο, πάρα πολύ ωραίο.
0: Πάρα πολύ.
1: Άρα να ευχηθούμε σε όλες τις μητέρες. Χρόνια πολλά για την Κυριακή, να είναι καλά.
0: Να χαιρούνται τα παιδάκια τους, τα
1: γονάκια
0: τους. Να χαιρούνται και εμάς.
1: Φυσικά.
0: Τους άντρες τους.
1: Εμείς, οι άλλοι θα κάνουν τα δώρα, εμείς θα...
0: Εμείς κάνουν το ντίνα για τη μάνα, τρώει και ο πατέρας. Αλλά είναι αυτό και στη γιορτή του πατέρα τρώνε οι μάνες.
1: Βεβαίως, αλλά ποιος θα πληρώνει, εμείς θα πληρώνουμε.
0: Ναι. Λοιπόν,
1: από τώρα τότε χρόνια πολλά για την Κυριακή σε όλες τις μανάδες και
0: γιαγιάδες.
1: Πάμε
0: για ένα τραγούδι και μετά έχω κάτι που είναι το Α. Το Α είναι.
1: Το Α.
0: Ναι.

0: Μάλιστα.
1: Ωραίος ο Διονυσίου.
0: Ο Διονυσίου. Radio 4B, ακούτε την ελληνική φωνή της Ζουρζάνης. Έχουμε μια προσφορά εδώ πέρα, κυρίες και κύριοι, από ξένο. $1,000, δεν είναι Έλληνας. Είναι, μια, ναι. Είναι ο διευθυντής της εταιρείας Hair Gem. Είναι
1: καλλιντικά
0: μαλλιό. Και είδες καμιά φορά, έχεις ακούσει, το λένε, κάνει έτσι μου λέει η μάνα μου, κάνε καλό και ρίξε το γυαλό. Το έχεις ακούσει καμιά φορά
1: βέβαια,
0: αυτή τη φράση.
1: Βέβαια, είναι γιατρό, λοιπόν, μας το λέγανε.
0: Αυτό το παιδί το βοήθησα πολύ. Στη δεκαετία του 90, το πολύ νεαρό παιδί άρχισε την εταιρεία, το Hair Gem, η οποία είναι Brisbane εταιρεία και έχει αναπτυχθεί πάρα πολύ. Τώρα είναι μια από τις μεγαλύτερες της Αυστραλίας.
1: Της Αυστραλίας.
0: Ναι. Είναι το juice, λένε, όταν πάει στο Ζόμπα θα δεις Hair Juice, είναι από την εταιρεία Hair Gem. Και το αφεντικό είναι ο Λουκ Βέμπε και έδωσε $1,000. Του είπα ότι, του λέω, έτσι και έτσι κάνουμε. Μου λέει, πείτε πόσα θέλεις να βάλω.
1: Ναι.
0: Το λέω, βάλουμε ένα χιλιάρικο. Μου λέει, βάλε.
1: Ναι.
0: Και γιατί τώρα, $1,000 σε ελληνικό γεροκομείο, δεν έχει λίγα χρήματα, δεν έχει κανένα όφελος αυτό.
1: Βεβαίως.
0: Ούτε διαφήμιση κάνει, ούτε τίποτε. Αλλά το θέλω πω ότι στη δεκαετία του 90 είχα κάνει το Ζόμπα και έκανα κάτι το οποίο δεν το έχει κάνει κανένα στον κόσμο. Έβαλα τα Hair TVs μέσα. Είχε 20 stations διαφορετικά καρέκλες για αυτό. Και το κάθε station είχε Flat TV. Τότε τα Flat TVs ήταν τα πρώτα που ήρθαν στην Αυστραλία. Τα είχα φέρει εγώ. Και έβλεπες movie από εκεί πέρα. Ο Γιώργος, ο γιος μου τότε, έφερνε τα βίντεο και τα έβαλε movie και λέγε
1: διευθύντρια.
0: Όχι στη διευθύντρια, στην πελάτησα.
1: Ναι.
0: Κυρία μου, έχουμε αυτά και αυτά τα έργα αυτή το μήνα. Ποια σ' αρέσει να δεις. Η πελάτησα διάλεγε το έργο
1: το
0: που
1: έργο
0: θέλει
1: που ήθελε, να
0: και το έβαλε ο Γιώργος, ο γιος μου. Τη έβαλε και έβλεπε, γιατί η γυναίκα είναι 2-3-4 ώρες το κομματήριο, έτσι. Με αυτόν τον τρόπο έσπαγε η ώρα.
1: Περνούσε πιο γρήγορα.
0: Περνούσε πιο γρήγορα, έβλεπε και έργα. Λοιπόν, όταν πήρε ειδήσει το Charlie Nye, ήταν η καινοτομία πρωτότοπη, όχι στην Αυστραλία, στον κόσμο. Δεν είχε να γίνει αυτό. Ο Γιώργος ήταν ο γιος μου πολύ καλός, αυτό τους λέει έτσι και έτσι έχουμε κάνει. Ήρθανε, πήρανε βίντεο και τότε στη δεκαετία του 90 ήταν το Brisbane Extra, είχε ένα πρόγραμμα 5.30 με 6 ώρα και βάλανε 9 λεπτά το Ζόρμπα, αυτά που είχε κάνει ο Ζόρμπα σε αυτή τη γενοτομία που ήταν πρωτότυπη. Λοιπόν, εγώ τώρα για να προωθήσω τα αυστραλέζικα προϊόντα φώναξα αυτό το παιδί, αυτό το look, του λέω έτσι και έτσι και με ευχαρίστησε πάρα πολύ, γιατί να σκεφτείς ότι τότε ήταν $1,500 το 30 δευτερόλεπτα τότε, στη δεκαετία του 90,
1: πολλά λεφτά,
0: και ήταν 9 λεφτά στον αέρα ο Ζόρμπας, δωρεά. Και αυτό το παιδί πήρε μεγάλο όφελος από αυτό.
1: Γιατί έκανε διαφήμιση.
0: Έβαλε το βίντεο, έπαιρνε τα καλλιντικά.
1: Τα καλλιντικά που έφερνε.
0: Δεν θα προδούσαμε τα αμερικάνικα ή τα ευρωπαϊκά, προδούσαμε τα αυστραλέζικα προϊόντα. Και ιδιαίτερα του Μπρίσμπα, του Κούντλα. Και
1: το εκτίμησε πάρα πολύ αυτό.
0: Το εκτιμά κάθε χρόνο. Κάθε χρόνο δίνει στο ραδιοέρανο. Αλλά συνήθως δίνει $500. Αυτή τη χρονιά μου έδωσε 1,000. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Λουκ.
1: Thank you
0: very much, my friend. You never forget, don't you, Mike?
1: Ωραία. Μπράβο του.
0: Μου είπε ότι θα. He told me I'm going to listen to you.
1: Thank you.
0: But you can't understand, did you?
1: Yeah. Well, a few words.
0: Λοιπόν, thank you very much για τα $1,000, Λουκ. Είναι μεγάλη αυτή βοήθεια. Και πάμε πίσω στα τραγούδια μας με ένα τραγούδι που ανέβασε. Ξέρεις τι τραγούδι είναι αυτό?
1: Για να.
0: Το έτερο μου ήμιση. Το έτερο μου ήμιση. Ξέρεις τι είναι αυτό? Και ο Άστατος ανέβασε
1: τον Τερζή.
0: Αυτά τα δύο τραγούδια είναι του Φίβου. Ο Φίβος
1: το έγραψε.
0: Ναι. Και Και τον έχουν ανεβάσει. Ακάστο 90.
1: Αυτό είναι το 90, ε.
0: Ναι, ακάστο 90.

0: Μάλιστα, κυρίες και κύριοι, ήταν ο Τερζής, ο Πασχάλης Τερζής, σε σύνθεση του Φίβου. Ο Φίβος έγραψε βέβαια και τον Άστατο. Είμαι Άστατος Πολύς και αυτά τα δύο τραγούδια ανέβασαν.
1: Και το... πολύ μεγάλο τραγούδι και το Άστατος.
0: Ναι, ναι, ναι. Δηλαδή αυτά τα δύο τραγούδια ανέβασαν
1: τον
0: Τερζή, οπωσδήποτε. Μάλιστα, 32-40-86-86. Έχουμε μια άλλη γερή προσφορά, αλλά την πούμε μετά, έτσι. Πάμε στο τραγούδι μας.
1: Παρακαλώ.

0: Σίλβια.
1: Μάλιστα, Radio 4B, ακούτε την ελληνική φωνή της Ριζβάνης. Έχουμε προσφερές. Ο Αντρέα.
0: Ναι.
1: Είναι ο κουμπάρος μου ο Ρίτς.
0: Ο κουμπάρος ο Ρίτς, η σύζυγό του Σίλβια, τα παιδιά του Μαρία και Παναγιώτα.
1: Ναι.
0: Δορίζουν $200.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Ευχαριστούμε
1: καλά,
0: πάρα
1: ε.
0: πολύ. Ευχαριστούμε πολύ.
1: Η κόρη του βάφτισε μια από τις εγγόνες μου.
0: Α, είναι και είναι νουνά, ναι. Νουνός,
1: ωραία,
0: ωραία, ωραία.
1: Είναι yeah. πολύ, η κόρη του Ρίτς με την Άννα μου είναι πολύ κολλητές.
0: Okay.
1: Από, yeah. από κοριτσάκια μικρά που είναι πολύ, mm. πολύ κολλητές. Είναι σαν αδελφές είναι. Και γίνηκαν yeah. κουμπάρες. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Να σε καλά,
1: να ξέρεις, κουμπάρι, ότι
0: Σίλβια.
1: Τα χρήματά σου θα πάνε yeah. σε καλή μεριά. Ε,
0: ευχαριστούμε
1: να το
0: πολύ.
1: Αυτό.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Να το ξέρεις αυτό. Και πάμε πίσω στα τραγούδια μας. Ναι.
0: Ναι. Να τα γράψω κάτω.

0: Μου έμπνευσε τόσο Αγιουρόπουλο η ρηχητήρη στο όμορφο αυτό τραγούδι. Θέλουμε να πούμε ένα μεγάλο μεγάλο ευχαριστώ σε όλους τους ακροατές μας γενικά που σήμερα βοηθήσανε εχθές και όλες τις άλλες μέρες. Το ποσό που μαζεύουμε δηλαδή είναι κάτι το απίστευτο, η προσφορά των, που μας δίνουν η συμπαραγή μας και η συμπαράσταση για το έργο που αναλάβαμε να κάνουμε είναι το κάτι άλλο.
1: Μπανταλή, είναι το μεγαλύτερο ποσό που έχουμε...
0: Ναι, είναι. Νομίζω στις πυρκαγιές, μια εποχή πριν 7, 8, 10 χρόνια, είχε δώσει και κάναμε και την κυβέρνηση τότε και έδωσε 50.000 δολάρια. Αν θυμάσαι,
1: ναι.
0: Ζούσε ο συγχωρεμένος ο Χρονόπουλος, είχα πάει και ο Κυπριανού συγχωρεμένοι, και δύο συγχωρεμένοι. Οι τρεις μας πήγαμε στη Βουλή κάτω στο ΤΕΟ και πώς τη λένε, η Αναστασία, πώς τη λένε, την πρέμια που είχαμε.
1: Ξέχασα.
0: Και εγώ ξέχασα. Και αυτός που συζεί που μαζί, χειρούργος, τον πιάσε η αστυνομία. Το σύζυγό, το όχι σύζυγό, ναι. Συζούσαν μαζί, anyway.
1: Ο σύντροφός της, ναι.
0: Σύντροφός, χειρούργος, γιατρός.
1: Ναι.
0: Έκανε αποπλάνηση κοπέλες.
1: Α, είναι άντενα. Ναι.
0: Θέλω να πω ότι τότε είχε δώσει και η κυβέρνηση 50.000 δολάρια και είχαμε στείλει στην Ελλάδα. Λοιπόν, πάμε στο επόμενο μας τραγούδι.
1: Παρακαλώ.

0: Μόνο στο θάνατο μπροστά τα πάντα είναι ίδια, λέει ο Στέλιος.
1: Ο Στέλιος, Στέλιος.
0: Χρήματα, εκατομμύρια, αυτοκίνητα, σπίτια.
1: Δεν μένει τίποτα.
0: Δεν μένει τίποτα. Εκεί τίποτα. Στο θάνατο όλοι λέμε Χριστέ μου βοήθησέ με.
1: Δύο μέτρα.
0: Λοιπόν.
1: Παντελή, βρήκα το τραγούδι για ο φίλο μας τον Γιάννη. Το Μιχελή, το παιδί μου γύρνα πίσω με τη Βούλα Πάλας. Το λοιπόν σου το αφιερώνουμε, αγαπητέ φίλε Γιάννη, με όλη μας την αγάπη. Καλή ακρόαση.

0: Παντελή, να πούμε ότι έχουμε δύο ανακοινώσεις. Είναι μια θλιβερή ανακοίνωση. Yeah. Θα ανοίξουμε τη θλιβερή ανακοίνωση. Απεβίωσε η συμπόρικός μας Μαρία Κόμνιου από έμβεια. Η κηδεία της θα γίνει από τον Ιερό Ναό της Αγίας Παρασκευής την Παρασκευή 8 Μαΐου και ώρα 11 το πρωί. Η Ελληνική Επιτροπή του Ραδίου 4B εκφράζει τα συλληπιτήριά της στην οικογένεια της αποθανούσης. Ανακοίνωση. Η κριτική αδελφότητα του Ισλάντ σας καλεί σε μια βραδιά που ενώνει όλον τον ελληνισμό, τον ετήσιο χορό Μάχη της Κρήτης, το Σάββατο 9 Μαΐου στο Mansfield Tavern 181 Wacker Road, Mansfield, με έναξη 6:30 μετά μεσημβρία. Ελάτε με την παρέα σας για τραγούδι, χορό και κέφι σε μια βραδιά ανοιχτή σε όλους, κριτικούς και μη. Στη σκηνή ο θρυλικός καλλιτέχνης Μανώλης Κονταρός στη λύρα και το τραγούδι, μαζί με Στέλιο Παπαδάκη στο λαούτο, Μιχάλη Γιωργασάκη και Κυριάκο Κοντέκα. Μια βραδιά γεμάτη Ελλάδα, μην την χάσετε. Οι τιμές των εισιτηρίων, οι οποίες περιλαμβάνουν γεύμα τριοπιάτο, είναι ενήλικες $95, 13 ετών έως 17 ετών $75, 5 ετών έως 12 ετών $30. Παιδιά κάτω των 5 ετών δωρεάν. Για κρατήσεις ή ερωτήσεις καλείστε την Φιλιά στο 0421 650 921. Αυτά ήταν οι ανακοινώσεις μας.
1: Ναι. Πάμε στα τραγούδια μας. Αν έχετε την ευχαρίστηση, κυρίες και κύριοι.
0: Έχουμε ακόμα 19 λεπτά.
1: Έχουμε 17. Να πούμε ότι έχουμε ένα μεγάλο ποσό που μας έδωσε ο Παγκοακός Σύλλογος της Κουισλάνδης του Μπρίσμπα, η ΚΟΕΣ. Ανδρέα,
0: ναι.
1: 4.500.
0: Μπράβο. Μπράβο στο σύλλογο.
1: 4.500. Είχε δώσει, ναι, και $500 την περασμένη Παρασκευή.
0: Άρα 5.000.
1: Άλλες 4.500. Ναι. Το οποίο μας ανέβασε πάρα πολύ σήμερα αυτό.
0: Πραγματικά,
1: το ποσό.
0: Πραγματικά, ναι. Ναι, ναι. Φτάσαμε τις 6.
1: 12 παρα 5 θα σας πούμε ακριβώς πόσα μαζέψαμε σήμερα και πόσο γενικά
0: και
1: έχουμε μαζέψει.
0: Το σύνολο, το σύνολο όλων της εβδομάδας.
1: Θα εκπλαγείτε. 4.500.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Ένα μεγάλο ευχαριστώ στον πρώην πρόεδρο της Κουακής Αδελφότητος, τον κύριο Γιάννη Σικαλά, διότι δίχως αυτόν, βέβαια, εγώ τα παιδιά τα καινούρια δεν τα ξέρω.
0: Ναι.
1: Και αυτός επικοινωνεί και τους λέει ότι πρέπει να βοηθήσουμε και ούτω καθεξής. Και έτσι.
0: Ο Γιάννης πάντα ήταν.
1: Δηλαδή είχαν δώσει 500 και 4.500 δολάρια γενικά έχουν δώσει. Μακάρι και άλλοι συλλόγοι να δίνανε έτσι.
0: Πραγματικά με
1: και
0: τον Γιάννη.
1: Κοινότητες, και οι κοινότητες. Να σου πω ότι οι κοινότητες ούτε σημασία δεν δώσανε καθόλου. Καμία.
0: Είναι πραγματικότητα αυτή. Πραγματικότητα.
1: Δεν βοήθησε καθόλου. Ούτε ο Άης Γιώργης, ούτε η Αγία Παρασκευή,
0: τίποτα,
1: ούτε
0: η
1: Παναγία, ούτε κανένας. Τι να κάνουμε. Εμείς κάνουμε το καθήκον μας.
0: Προσπαθήσαμε, προσπαθούμε ακόμη.
1: Γιατί και οι κοινότητες γενικά τι θα κάνουν τα χρήματα. Δεν είναι για τον ελληνισμό.
0: Και ειδικά που έχουμε μόνο ένα γεροκομείο, ελληνικό γεροκομείο.
1: Γενικά πρέπει, δεν είναι για τον ελληνισμό.
0: Για τον ελληνισμό. Όλα αυτά.
1: Τι τις κάνουμε. Ναι. Εντάξει, η εκκλησία βέβαια χρειάζεται να μπούμε να εκκλησιαστούμε. Αλλά τα υπόλοιπα και το σχολείο. Μετά, όταν περισσεύουν χρήματα, πρέπει να βοηθάνε. Αυτό ξέρω εγώ.
0: Δυστυχώς.
1: 4.500.
0: Ευχαριστούμε
1: πάρα πολύ τον Ακουακό Σύλλογο. Και θα ακούσουμε Ταλάρα.
0: Ταλάρα τώρα.
1: Σε ένα τραγούδι του Νικολόπουλου.

0: Νταλάρας, ο ανεπανάληπτος, ο μοναδικός.
1: Το πουκάμισο, πολύ παλιό. Αυτό πρέπει να ήταν της δεκαετίας του 70.
0: Ναι, ναι, αυτό. Βέβαια, το 70, ναι, ναι. Yeah. Και, και yeah. Το μόλις, ήταν νεαρός ο Νικολόπουλος τότε που το έγραψε. Mm-hmm. Και θα ακούσουμε ένα άλλο τραγούδι του Νικολόπουλου. Αυτή τη φορά το ερμηνεύει η Γλυκερία. Μάγισσες.

0: Μάλιστα, αυτή ήταν η Γλυκυρία, κυρίες και κύριοι, σε σύνθεση του Χρήστου Νικολόπουλου. Ο Χρήστος Νικολόπουλος, έχεις, Ανδρέα, έχεις δει καθόλου τον Νικολόπουλο σε συνέντευξη, να δώσει συνέντευξη. 16 χρονών παιδάκι κατέβηκε από τη Μακεδονία, χωρίς, μόνο με τον μπουζούγι του.
1: Και κοίταξε ακόμα.
0: Και από το χωριό, ναι. Από ένα χωριό, πώς τον άφησε ο πατέρας του.
1: Μόνος του αυτοδίδακτος ήταν.
0: Ναι. Από ό,τι ξέρω. Yeah.
1: Ναι.
0: Και, δηλαδή τρομερή ιστορία του, έτσι.
1: Και κράτησε και κρατάει από τους καλύτερους.
0: Ένας από τους μεγαλύτερους συνθέτους του λαϊκού τραγουδιού, οπωσδήποτε είναι ο Νικολόπουλος.
1: Ο Νικολόπουλος.
0: Τι είναι, το τι βλέπω εγώ τώρα, εντάξει, αυτές οι δεκαετίες του 70, του 80, του 90, τι συνθέτες είχε, ρε παιδί μου, γιατί η αλλαγή αυτή, ίσως τα παιδιά τα καινούρια να μην δίνουν προσοχή στο λαϊκό τραγούδι και πηγαίνουν
1: βλέπεις, άλλαξε τώρα μαζί με τα ξένη μουσική. Τα φτιάχνουν μαζί, τα σμίγουν.
0: Ο μόνος λαϊκός μουσικοσυνθέτης που έχουμε τώρα αυτή τη στιγμή από τους καινούριους, είναι κάπου 47-48 χρονών άνθρωπος, είναι ο Παπαδόπουλος, ο Κυριάκος Παπαδόπουλος. Έχει γράψει τρομερά τραγούδια, αλλά είναι σε ελαφρολαϊκά.
1: Ελαφρολαϊκό.
0: Μάλιστα, ελαφρολαϊκά. Το να πούμε 32-40-86-86.
1: Να το ξαναπούμε.
0: Ποτέ δεν είναι αργά, ναι. Να κλείσουμε.
1: Ναι, αλλά μας έχουν μείνει 8 λεπτά ακόμη, 9 λεπτά.
0: Θα βάλουμε αυτό το τραγούδι και θα ανακοινώσουμε το ποσό.
1: Ναι. Ας το.
0: Μανώλης Μητσιάς. Τρομερός αυτός, έτσι.

0: Μάλιστα. Αυτός ήταν ο Μανώλης Μετσιάς, κυρίες και κύριοι. Λοιπόν, για να πούμε, πρωτού να κλείσουμε, να πούμε το τελικό. Πόσα μαζέψαμε σήμερα?
1: Σήμερα, Παντελή, μαζέψαμε 6.525.
0: Ναι. Και το σύνολο,
1: και το σύνολο όλης της εβδομάδας είναι 60.965 δολάρια.
0: Μπράβο.
1: Συν απόψε που θα κάνει ο Στέργος.
0: Δεν ξέρω πώς θα πιάσει, αλλά θα περάσουμε τα 60 χιλιάρικα. Ελπίζω το γεροκομείο, η υπεύθυνη του γεροκομείου να είναι ευχαριστημένη με τις προσπάθειες που κάναμε.
1: Πρέπει να είναι.
0: Τι να πω, Αντρέα, σαν συντονιστής των ελληνικών προγραμμάτων, ένα μεγάλο, μεγάλο ευχαριστώ. Ξέρεις πού θα πω πρώτο ευχαριστώ? Σε εσάς, πρωτού στον κόσμο. Γιατί δίχως εσάς, ο κόσμος δεν θα ήξερε ότι κάνουμε ραδιοέρανο.
1: Πραγματικά.
0: Να ξέρεις ότι στις business, εσύ δεν χρειάζεται να σου το πω, τα ξέρεις καλά στα σεμινάρια, ότι πρώτα θα κοιτάξεις τον υπάλληλο και μετά τον πελάτη. Γιατί δίχως καλούς υπαλλήλους δεν έχεις πελάτες. Αυτό συμβαίνει και στο ράδιο.
1: Μα γι' αυτό είμαστε τόσο
0: πολύ. Δίχως καλούς εκφωνητές και
1: γι' αυτό είμαστε τόσο πολύ
0: ενωμένοι,
1: διότι έχουμε καλό συντονιστή.
0: Εντάξει, αυτό.
1: Πρώτον.
0: Παίζει γι' αυτό ρόλο, βέβαια.
1: Βέβαια.
0: Οπωσδήποτε παίζει ρόλο, διότι.
1: Για τόσα χρόνια που όλοι.
0: Λένε από το κεφάλι μυρίζει το ψάρι. Αν δεν είναι επικεφαλής, δεν αξίζει. Όλη η ομάδα πάει κάτω.
1: Πραγματικά όλοι προσπαθήσαμε. Όλοι προσπαθήσαμε.
0: Όλοι προσπαθήσαμε.
1: Όμως πιο πολύ να ευχαριστήσουμε τους ακροατές μας.
0: Βέβαια τους ακροατές.
1: Που δίχως, πραγματικά
0: αλλά πρώτα
1: βοήθησα.
0: Εσάς και μετά τους ακροατές. Ναι. Γιατί με τον ενθουσιασμό που έχετε εσείς τραβάτηκε τον ακροατή. Να προσφέρει κάτι, γιατί καταλαβαίνει ότι δουλεύουμε εθελοντικά και προσπαθάμε για το καλό του ελληνισμού.
1: Εγώ ήμουν αυτές τις 3-4 μέρες στα τηλέφωνα και μου άρεσε πάρα πολύ, γιατί τόσα πολλά τηλέφωνα ο κόσμος να παίρνουν. 60.965.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κυρίες και κύριοι. Ένα μεγάλο, μεγάλο, μεγάλο ευχαριστώ. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, το σημερινό πρόγραμμα έφτασε στο τέλος του. Ένα μεγάλο, μεγάλο, μεγάλο, μεγάλο ευχαριστώ που μας ακούσατε και τις προσφορές σας. Εμείς κάνουμε το καλύτερο που μπορούμε και εσείς μας βοηθάτε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ θα είμαι μαζί σας πάλι αύριο στο συνηθισμένο πρόγραμμα με τον μοναδικό, τον ανεπαράληπτο, το με το Χιαννάκι στα Λαϊκά Σκαλοπάτια. Μέχρι τότε, αύριο, γεια σας.
1: Και εγώ με τη σειρά μου ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ όλους τους ακροατές. Ευχαριστώ για όλα. Και εγώ αύριο βράδυ πάλι μαζί σας.
0: Αύριο βράδυ.
1: Αύριο βράδυ στις
0: 7.
1: Γεια σας.
0: Γεια.
2: Σου Χρήστο Νικολόπουλε, με τα τραγούδια σου τα όμορφα.

0: Καλησπέρα. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Σας ευχόμεθα καλή βραδιά. Καλησπέρα. Καλησπέρα σας, καλή Πέμπτη. Καλώς ορίσατε στο πρόγραμμα της Πέμπτης βράδυ με στο πρόγραμμα του Ραδιοεράνου για το δικό μας, το δικό μας γυροκομείο του Αγίου Νικολάου, το Ίδρυμα του Αγίου Νικολάου. Χριστίνα, καλώς όρισες στο πρόγραμμά μας. Είχες καιρό να σε δούμε, να σε ακούσουμε.
1: Έρθω, αλλά σήμερα, όπως λέμε, ο σκοπός είναι ιερός και άφησα τα πάντα εδώ. Ήρθα για με το μικρό μου και χαίρομαι πάρα πολύ που είμαι παρέα, γιατί αυτό το πρόγραμμα θέλει τηλέφωνα, τραγούδια, έχει απαιτήσεις, πρέπει να είμαστε παρέα και χαίρομαι που εδώ είμαι μαζί σου.
0: Ευχαριστώ.
1: Για να μιλήσουμε με όλο τον κόσμο. Γιατί...
0: Κοίτα το δωμάτιο, έλα που συμπούστες, κοίτα. Σαν να είναι πιο φωτεινά τα φώτα, τι λες.
1: Όλοι πλέον οι περισσότεροι που ακούνε και το ράδιο ξέρω ότι παρακολουθούν από την αρχή της εβδομάδος το Ραδιοέρανο που ξεκίνησε με το πρόγραμμα του συντονιστή μας του Παντελή Κώτη και συνεχίζεται δυναμικά και σήμερα και εμείς θα τελειώσουμε. Αλλά πιστεύω ότι ο κόσμος θα συνεχίσει να δίνει χρήματα online, γιατί φέτος δίνει ο κόσμος και online μέσω Facebook, έχει στείλει κοινότητά μας email, οπότε πιστεύω ότι είναι πολλά πιο πολλά τα χρήματα που ακόμα δεν τα έχουμε μαζέψει, δεν τα έχουμε δηλαδή,
0: δεν τα έχουμε
1: γιατί ο κόσμος ακόμα μαζέψει. Δίνει και δεν μας ενημερώνει, ναι. Δεν είναι δηλαδή ότι τους ελέγχουμε όπως τους προηγούμενους ραδιοεράνους που ερχόντουσαν μόνο μέσω ημών, πάνε και μέσω
0: και
1: online.
0: Και μην ξεχνάμε ότι είναι πρώτη φορά, Χριστίνα, που κάνουμε το ραδιοέρανο για το Ίδρυμα του Αγίου
1: Νικολάου. Ναι, και να πούμε ότι αυτό είναι μια πάρα πολύ ωραία πρωτοβουλία εδώ πέρα των θελοντών. Και να πούμε και ένα μεγάλο μπράβο και στον Παντελή Κώτη που δικιά του ιδέα και το τρέχει και το πιέζει. Και, όχι μόνο, και να πούμε ότι εντάξει, δεν το πιέζει μόνο και για το γυροκομείο μας. Τόσα χρόνια εδώ για το σταθμό, τα ελληνικά προγράμματα, ευχαριστήσουμε εσάς τους ακροατές. Έχουν τη μεγαλύτερη προσφορά, τη μεγαλύτερη δωρεά και μπράβο γιατί έτσι είναι ο Έλληνας, δίνει από την καρδιά του και στηρίζει τα κοινοτικά προγράμματα. Αλλά σήμερα είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι.
0: Και είμαστε οι τελευταίοι.
1: Είμαστε οι τελευταίοι και καλύτεροι.
0: Οι καλύτεροι πάντα. Περιμένουμε στο 32-40-86-86.
1: Λοιπόν, ναι.
0: 86.
1: Για κάνε διαφήμιση, πες το τηλέφωνο.
0: 32-46... Όχι, 32-42... 32-40-86-86.
1: Ναι, 32-40-86-86 είναι το τηλέφωνο μας. Αν δεν έχετε δώσει ήδη την προσφορά σας σε εμάς και θέλετε να τη δώσετε και σήμερα, εδώ θα είμαστε, θα παίρνετε τηλέφωνο μόλις ακούτε τραγούδια. Γιατί άμα έχουμε τα μικρόφωνα ανοιχτά δεν μπορούμε να μιλήσουμε στο τηλέφωνο. Οπότε με το που κλείσουμε, πριν βάλεις το πρώτο τραγούδι, Στέργο,
0: ναι.
1: Θέλω να στείλω μια καλησπέρα.
0: Πολύ
1: σε μια αγαπημένη φίλη, στην κυρία Κούλα Φρόνης, που μας ακούει, που κάθε μέρα ακούει τα προγράμματα και μου λέει, Χριστίνα, τόσα μαζέψανε το γυροκομείο μας, τόσα. Οπότε... Κυριακούλα μου καλή, την καλησπέρα μας.
0: Την γνωρίζω την Κυριακούλα, καλησπέρα.
1: Βέβαια, όλη και η παροικία την γνωρίζει.
0: Εργάστηκε για αρκετά χρόνια στο Συμβούλιο του Κολοσσού.
1: Ναι.
0: Ήταν μία από τις βασικούς.
1: Μπράβο, αξιόλογη.
0: Στο γυναικείο συμβούλιο, πάντα χαμογελαστή και κεφάτη.
1: Πάντα και έτσι είναι ακόμα, χαμογελαστή και κεφάτη. Σήμερα ήμασταν μαζί, τραγουδάγαμε, χορεύαμε. Και παίρνουμε θετική ενέργεια από όλους αυτούς τους ανθρώπους. Να είστε καλά, περιμένουμε τα τηλεφωνήματά σας στο
0: 32-40-86-86.
1: Για να δούμε ποιο θα είναι το πρώτο.
0: Για να δούμε.
1: Βάλε τραγούδι, Στέργο, γιατί οι γραμμές έχουν πάρει φωτιά.
0: Πρέπει να βάλω Καζατζή, δεν
1: εντάξει,
0: μπορώ εγώ.
1: Δεν θα σπάσουμε
0: το αγριελούλου εδώ.
1: Τα έθιμα δεν γίνεται.
0: Γίνεται.
1: Αμ' αρέσει αυτό, μπράβο.
0: Είναι ωραίο τραγουδάκι. Με το Στέλιο μας.

0: Λοιπόν, δεν λυπόμαστε καθόλου σήμερα. Ευχαριστούμε τον κύριο Γιάννη Φρόνη που πάντα μας παίρνει πρώτος τηλέφωνο. Τι να πω τώρα. Την καλησπέρα και αυτή την είναι.
1: Γεια σου Γιάννη Λεβεντιά.
0: Άμα δεν μας πάρει λέμε κάτι γίνεται.
1: Που θα πάρει τηλέφωνο.
0: Ευχαριστούμε για την προσφορά του κυρίου Γιάννη των 50 δολαρίων. Και αμέσως μετά
1: επίσης,
0: μας πήρε
1: ο Μιχάλης και Θεανός Σκεπές 100 δολάρια. Ευχαριστούμε πολύ.
0: Ευχαριστούμε κύριε Μιχάλη, να είστε καλά.
1: Και όποιο τραγουδάκι
0: και
1: θέλεις,
0: Θεανό,
1: εδώ είμαστε.
0: Να χαίρεστε τα παιδιά σας.
1: Επίσης, άλλο ένα Χριστίνα μου είχαμε, ο Γιώργος και η Χριστίνα Κορανιά, 50 δολάρια. Τους ευχαριστούμε.
0: Γεια σας κυρία Χριστίνα, κύριε Γιώργο μας.
1: Λοιπόν, να χαρείς, να χαρείς. Τηλεφωνάτε, να χαρείτε, μας λέει ο Νότης Φακιανάκης.
0: 32 40 86 86.
1: Μπράβο Χριστίνα μου.

0: Λοιπόν, ευχαριστήσουμε. Λοιπόν. Τώρα έχουμε και άλλες προσφορές. Πες την κυρία που μας πήρε τώρα.
1: Η κυρία Έλενα Σάγιου και ο Μπάτης. Την ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη δωρεάν της. Τα... 100 δολάριων. 100 δολάρια. Ευχαριστούμε Έλενα και Μπάτη. Γεια σας.
0: Ευχαριστούμε κυρία Έλενα. Να ευχαριστήσουμε τον Τζον Στέργου για την προσφορά των 20 δολαρίων και το Σπύρο Αρμένη για τα άλλη μια προσφορά 20 δολαρίων για το γεροκομείο μας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Και έχω μία άλλη. Ο Παροδιακός Σύλλογος ο Κολοσσός χαρίζει στο πρόγραμμά μας και στο Ίδρυμα του Αγίου Νικολάου 1000 δολάρια. Ευχαριστούμε πολύ την Πρόεδρο, την Παρασκευή, το Συμβούλιο, ονομαστικός, δεν ξέρω όλους να τους πω, λοιπόν δεν λέω περισσότερα.
0: Ευχαριστούμε όλους τους ευχαριστούμε
1: πάρα πολύ για τη συμπαράστασή σας
0: για όλα αυτή,
1: και τη δωρεά σας.
0: Εννοείται,
1: τη
0: συμπαράσταση, η γενναιόδορη προσφορά.
1: Και θα σας χαρίσω και ένα
0: τραγουδάκι.
1: Ρόδος μου όμορφο νησί, θα σας αφιερώσω με την καραμπεσίνη τη Σαρή. Λοιπόν, καλή σας ακρόαση και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.

0: Συγγνώμη που διακόπτουμε λίγο αυτό το τραγουδάκι, αλλά όχι για πολύ. Να πούμε και κάνα δύο ονόματα για να προλάβουμε. Πάμε, Χριστίνα μου.
1: Εγώ θέλουμε να ευχαριστήσουμε τον Μόρι Καπελέρη για την προσφορά των 100 δολαρίων. Ευχαριστούμε.
0: Ευχαριστούμε πολύ. Επίσης, τον Τζακ και τη Σούλα, τον Κυριάκο δηλαδή, και τη Σούλα Κόνια. Ευχαριστούμε πολύ.
1: Χαιρετίσματα και την αγάπη μας.
0: Γεια σου, Τζακ Λεβεντιά.
1: Γεια σου, Μόρι.

0: Ο σκοπός του ραδιοϊράνου φέτος, όπως έχουμε πει και πρέπει να ξαναπούμε, είναι πολύ σημαντικός. Είναι για το γυροκομείο του Αγίου Νικολάου, που εδώ και πολλά χρόνια, καμιά πενταριά χρόνια νομίζω είναι το γυροκομείο εδώ. Θα το κοιτάξουμε, δεν θυμάμαι ακριβώς, αλλά είναι πολλά χρόνια το γυροκομείο εδώ και είναι το μέρος που φροντίζει όλους τους ηλικιωμένους τους Έλληνες, που τους δίνει την ευκαιρία να μιλήσουν ελληνικά, και αυτό να πούμε ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό για ανθρώπους που έχουν γεννηθεί στην Ελλάδα. Σαν εμένα, ας πούμε, είναι πάρα πολύ σημαντικό να ακούς τη γλώσσα σου. Δεν το βρίσκεις. Πολλά γυροκομεία βρίσκεις, καινούρια βρίσκεις, πιο μεγάλα μπορείς να βρεις. Να μιλάνε όμως ελληνικά είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό για τους ανθρώπους, να ακούνε τη μουσική τους, να τρώνε το φαγητό τους. Ναι. Τόσα ωραία φαγητά, νόστιμα που μαγειρεύουν εκεί τα κορίτσια στην κουζίνα. Το γυροκομείο μας είναι όλοι οι άνθρωποι που υπηρέτησαν την κοινότητά μας.
1: Και μιλούν και ελληνικά που δεν
0: πολύ... Που τους οφείλουμε πολλά. Και επειδή το γυροκομείο, ας πούμε, είναι κάποιων ετών κτίριο, έχει ανάγκες. Και πρέπει όσο πιο γρήγορα να ανανεωθούν, να ανακαινιστούν, ας πούμε, η κουζίνα. Κάποιος εξοπλισμός στην κουζίνα καινούριος πρέπει να αγοραστεί. Χρειαζόμαστε επίσης καινούρια κρεβάτια, κλίνες. Οπότε υπάρχουν ανάγκες και όλα αυτά τα χρήματα θα διατεθούν για αυτό το σκοπό. Οπότε είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι, γιατί είναι πολύ σημαντικό ο Έλληνας που μπαίνει εκεί να του προσφέρουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε σαν μια κοινότητα. Δεν είμαστε πάρα πολύ μεγάλη κοινότητα εδώ στη Βρισβάνη, αλλά δεν έχει σημασία. Αυτό που είμαστε πρέπει να κάνουμε το καλύτερο. Και γι' αυτό όλοι οι εθελοντές και σύσσωμοι δουλέψανε για αυτό το ραδιοέρανο, και η ανταπόκριση φυσικά της κοινότητας και των συμπαρήκων είναι πάρα πολύ σπουδαία και σημαντική, και σας ευχαριστούμε, γιατί αν δεν στηρίξουμε εμείς το γυροκομείο μας, ποιος θα το στηρίξει?
1: Αν δεν φτιάξεις το σπίτι σου, ποιος θα σου το φτιάξει?
0: Λοιπόν, και γι' αυτό να ευχαριστήσω τώρα εγώ τον George Capelleri από το Highgate Hill, που μας έδωσε, που έδωσε στο γυροκομείο μας $100, και να ευχαριστήσω και τη Linda Lee, που και αυτή δεν είναι Ελληνίδα, αλλά προσέφερε από τη χοροδία μας ελληνικές φωνές. Και αυτή, να πω ότι όλοι οι χοροδίες εδώ, ελληνικές φωνές, GSC φωνές, όλοι, μόλις τους είπα για το γυροκομείο, τρέξαν να μου πούνε Χριστίνα, και όλοι καταλαβαίνουν. Να είστε καλά, γιατί έτσι είμαστε οι κοινότητες, είμαστε οι οικογένειες που ένα στηρίζουμε τον άλλον. Και χωρίς αυτές τις μικρές οικογένειες, αυτές τις μικρές κοινότητες, δεν μπορούμε να πορευτούμε. Πώς θα το κάνουμε? Είμαστε έτσι φτιαγμένοι. Σας ευχαριστούμε λοιπόν πολύ για αυτές τις δύο προσφορές, Λίντα και George. Έχεις κάποια άλλη?
1: Και όπως είπαμε, όσο μικρή και αν είναι προσφορά, όλοι καλοδεχούμενοι.
0: Όλοι.
1: Και όλα βοηθάνε. Λοιπόν, Χριστίνα, το τηλέφωνο χτυπάει. Πριν πάμε στους...
0: Να πω κι εγώ κάτι. Χτυπάει.
1: Ναι, πιάσε το τηλέφωνο, σε παρακαλώ.
0: Παρακαλώ.
1: Και πάμε στα τραγουδάκια μας.
0: Παρακαλώ.
1: Τελείωσε η Χριστίνα.
0: Μισό λεπτό.

0: κυρία Ειρήνη και τον κύριο Γιάννη Καραλούκα που τώρα μας πήρανε και μας δώσαν την προσφορά τους των 50 δολαρίων. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Επίσης να ευχαριστήσουμε και την Άννα Ταμβάκης, άλλη μια προσφορά των 50 δολαρίων. Ευχαριστούμε, Άννα.
1: Το τηλέφωνο χτυπάει, αλλά θα πω μια, Χριστίνα μου, ώρα, πιάσω το τηλέφωνο.

0: και δεν μ' ανοίγει πια κανείς, τι κι αν χτυπώ την πόρτα.
1: Αυτό το τραγουδάκι είναι αφιερωμένο στον Ιωάννη και Θεανό Μιχελή και τον ευχαριστούμε για την ευγενή προσφορά 25 δολαρίων.
2: Ευχαριστούμε, ευχαριστούμε πολύ. Κύριε Γιάννη, να είστε καλά.

0: Γιατί εδώ... Επίσης να ευχαριστήσουμε τον Γιάννη και Στέλλα Γεωργά από το Πάτικτο για την ευγενή προσφορά 200 δολάρια. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Γεια σου Γιάννη με τη Στέλλα σου.
1: Γεια σας κύριε Γιάννη, ευχαριστούμε πολύ. Να πω και εγώ άλλη μια προσφορά. Η Ελένη Κυνηγόπουλος μας προσφέρει στο γυροκομείο μας 50 δολάρια. Ευχαριστούμε Ελενίτσα.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.

0: αυτό. Και μην ξεχνάτε το τηλέφωνο 3240-8686.
1: Να πούμε κάτι άλλο τώρα έτσι στα γρήγορα, ότι αυτό να πούμε χρόνια πολλά στις μητέρες καταρχάς για την Κυριακή.
0: Είναι
1: Mother's Day, είναι η ημέρα της μητέρας, παγκόσμια ημέρα. Χρόνια πολλά λοιπόν σε όλες τις μανούλες. Και να πούμε ότι το Σάββατο στο Greek Club γίνεται ένα γεύμα Mother's Day, το διοργανώνει η Φιλόπτωχος που είναι του γυροκομείου ο σύλλογος, που πάλι βοηθάει το γυροκομείο μας, οπότε άμα θέλετε να πάτε το Σάββατο 9 Μαΐου στο 11 η ώρα στο Greek Club, και η χοροδία μας Ελληνικές Φωνές θα τραγουδήσει εκεί, να πούμε. Για να σηκώσουμε την γραμμή μας.
0: Για να δούμε, καλησπέρα.

0: Λοιπόν, Χριστίνα, έχουμε ακόμα μερικούς. Ο Πίτερ Κοντολέο, Πίτα Φάρμ, 50 δολάρια. Τον ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ. Επίσης, την Θεοπούλα, Θεοπούλα Τσίπης, 50 δολάρια. Ευχαριστούμε.
1: Γεια σας, κυρία Θεοπούλα μας. Ευχαριστούμε.
0: Ακούμε Σοφία Σιδέρη. Ωπα, ανεβαίνουν τα κέφια, Χριστίνα. Επίσης, ευχαριστούμε πολύ την Κόνη, το Μικ Κορώνης, 50 δολάρια.

Έλα, Ζωή, το τσιφτεντέλια που σ' αρέσουνε. Λοιπόν, η Ζωή Ρώμα, 30 δολάρια, ευχαριστούμε πολύ. Επίσης, η Μαρία Σωτηρόπουλος, 50 δολάρια, ευχαριστούμε πάρα πολύ.

0: κλέψε.
1: Και τώρα ο αδερφικός μου φίλος ο Νίκος Ιακούπης μόλις μου έστειλε μήνυμα 100 δολάρια. Ευχαριστούμε φίλε Νίκο.
2: Ευχαριστούμε κύριε
1: Νίκο.
2: Από το
1: European Jules. Στο σπίτι τους δεν πάμε. Πάλι ευχαριστούμε. Ναι Χριστίνα.
2: Εμείς θα ευχαριστήσουμε και τον Τζάσπερ για την προσφορά των 500 δολαρίων. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Ευχαριστούμε.
2: Από τη χοροδία μας.
3: Ωραία.
2: Βόρκας Νίκ. Βόρκας Νίκ. Τον είπαμε.
1: Όχι.
2: Ο κύριος Νίκ Βόρκας με τη σύζυγό του 100 δολάρια προσφέρουν. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και να πούμε και κάτι άλλο για όσους δεν έχουν πάρει τα mail από την κοινότητα, ότι διοργανώνεται ένας χορός Gala Ball στο Greek Club. Κρατήστε αυτή την ημερομηνία, μην κλείσετε κάτι άλλο. 17 Οκτωβρίου 2026, ένας χορός που θα γίνει πάλι για να βοηθήσουμε το ελληνικό γυροκομείο. Όλα τα έσοδα το διοργανώνει το γυροκομείο σε συνεργασία με την κοινότητα του Αγίου Νικολάου και η
1: κοινότητα του Αγίου Γεωργίου.
2: Συγγνώμη, η κοινότητα του Αγίου Γεωργίου, έχω μπερδευτεί. Η Τζάνι Ανταμόπουλος εκεί πέρα, όλοι μαζί βοηθάνε. Και να πω και κάτι άλλο για τον κόσμο που δεν ξέρει. Έχεις να πεις τέτοια, έχεις να πεις καμιά ανακοίνωση. Κάτσε να τα πούμε γιατί αυτά τα νέα πολλοί κόσμος δεν παίρνει mail. Δεν παίρνει mail και είναι καλό. 21 Μαΐου παρακαλώ. Australia's Biggest Morning Tea στο Greek Club. Να κλείσετε τη θέση αν θέλετε. Την Τέσλη στη Θοδώρα, αυτό ήθελα να το πω. Έτσι για να μαθαίνουμε τα νέα και να βοηθάμε και να βρίσκουμε αφορμές να βρισκόμαστε για καλό σκοπό. Λοιπόν, έχουμε άλλη μια προσφορά να πω. Θοδωρής και Απόστολος Μπελέσης. 100 δολάρια. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Χριστίνα, να κάνουμε μια διακοπή να πούμε τις ανακοινώσεις μας. Γιατί οι ανακοινώσεις πρέπει να τις διαβάσουμε. Ναι. Νέα δεν θα πούμε σήμερα φυσικά.
2: Δεν προλαβαίνουμε.
1: Αλλά θα διαβάσουμε γιατί είναι. Απεβίωσε η συμπάρικός μας Μαρία Κομινού από Εύβοια. Η κηδεία της θα γίνει από τον Ιερό Ναό της Αγίας Παρασκευής, την Παρασκευή αύριο δηλαδή 8 Μαΐου και 11 η ώρα το πρωί. Η Ελληνική Επιτροπή του Ραδίου ΦΟΥΠ εκφράζει τα συλληπιτήριά της στην οικογένεια της αποθανούσης και ακόμα μία. Η κριτική αδερφότητα Κουισλάνδη σας καλεί σε μια βραδιά που ενώνει όλο τον ελληνισμό. Τον ετήσιο χορό μάχη της Κρήτης το Σάββατο 9 Μαΐου, δηλαδή μεθαύριο, στο Μέσφιλ Τάβρν. Ελάτε με την παρέα σας για τραγούδι, χορό, κέφι σε μια βραδιά ανοιχτή σε όλους, κριτικούς και μη. Στη σκηνή ο θρυλικός καλλιτέχνης Μανώλης Κονταρός στη λύρα και το τραγούδι μαζί με τον Στέλιο Παπαδάκη στο λαού, τον Μιχάλης Γιουργασάκης και Κυριάκο Κοντέκα. Μια βραδιά γεμάτη Ελλάδα, μην τη χάσετε.
2: Οι τιμές
1: ενήλικες 95 δολάρια, 13 ετών έως 17 ετών 75, 5 ετών έως 12 ετών 30 δολάρια. Παιδιά κάτω των 5 ετών δωρεάν. Για κρατήσεις ή ερωτήσεις καλείστε τη φιλία στο 0421 650 921. Και συνεχίζουμε με τον ραδιοερανό μας. Λοιπόν Χριστίνα, έχεις κανένα άλλο νέο? Ακούμε ένα εικόνικο τραγούδι το έτσι.
2: Βάλε τραγούδι να κλείσουμε, να πάρουμε και ένα τηλέφωνο. Βάλε.

0: Λοιπόν, ο σύζυγός μου ο Γιώργος ήθελε πολύ να έρθει σήμερα και είχα πει ότι θα έρθει, αλλά λόγω που ετοιμασόμαστε για το πανηγύρι, στέργο μας ήδη στην πρόβα εκεί με 30 άτομα. Σήμερα έχουμε στο σπίτι. Σήμερα στο σπίτι πρόβα με τους μουσικούς, γιατί δεν φτάνουν οι ώρες εκεί πέρα και δυστυχώς δεν μπόρεσε να έρθει μαζί μας. Όμως μας έστειλε και αυτός μήνυμα και την αγάπη του. Θα ήθελε να είναι εδώ, αλλά ήξερε ότι θα τα καταφέρουμε οι δυο μας και έτσι έκατσε στην πρόβα. Και ευχαριστούμε για την προσφορά του, Τζορτζ Λίγνος και Χριστίνα εδώ μαζί, 200 δολάρια για το γυροκομείο μας.
1: Ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ.
0: Έχω άλλη μια ανώνυμη προσφορά των 500 δολαρίων. Ευχαριστούμε την ψυχή που μας πήρε και μας έκανε αυτή την προσφορά για το γυροκομείο μας. Και άλλη μια να πω τώρα, 500 δολάρια, αλλά ανώνυμο δεν θέλω να πούμε. Και να ευχαριστήσουμε πολύ και την Κατερίνη την Μανολάτος, την χοροδία μας, από το Girl from Greece, τα κορίτσια εδώ, που μας προσέφερε το ποσό των 50 δολαρίων. Και έχουμε κι άλλα, αλλά θέλω τώρα ένα τραγούδι για τον George και για μένα.
1: Και για εσένα.
0: Λοιπόν, είναι ένα καινούργιο τραγούδι της Μαριάννας Κατσιμίχα. Είναι κόρη του Πάνου Κατσιμίχα, του τραγουδιστή. Το βάλες των ονείρων, ακούστε το. Έχει μια πολύ ωραία μελωδία και ρυθμό. Θα σας αρέσει, καινούριο τραγούδι. Καινούριο.
1: Για
0: πάμε, για πάμε, για βάλε. Κλείσε το μικρόφωνο να ακούσουμε.
1: Και μπορείτε να πάρετε και τηλέφωνα.
0: Έτσι, μπράβο, γι' αυτό βασικά.

0: Ευχαριστούμε την Μέρη μας και την κυρία Τούλα Σκρεπετό, τη μητέρα της, και τη Μέρη για την προσφορά των 300 δολαρίων για το γυροκομείο. Να σε καλά, Μέρη.
1: Καλησπέρα, Τούλα.
0: Και να πούμε ότι η Μέρη φροντίζει όλες τις κυρίες εκεί πέρα με τον καλύτερο τρόπο, με τα μαλλιά τους, έτσι.
1: Πάντα λοιπόν, με χαμόγελο.
0: Έτσι. Πάντα. Αυτό είναι το πιο σημαντικό.
1: Επίσης καλησπέρα, θα πούμε,
0: ναι,
1: και ευχαριστούμε πάρα πολύ τη Χρύσα Σίμος για την προσφορά των 25 δολαρίων.
0: Κυρία Χρύσα μου, πόσο σας αγαπάμε, να ξέρεις, αγαπάμε πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Ευχαριστούμε.
1: Επίσης, να πούμε ναι, κανένα δύο ακόμα.
0: Και εγώ λες, θα πω κι άλλο ένα.
1: Θέλω να πούμε ευχαριστώ πολύ στην Ευγενία Αργυρός για την προσφορά των 50 δολαρίων.
0: Και εγώ να πω ευχαριστώ στο θείο, στον Τζόσεφ Καπελέρης, για την προσφορά των 100 δολαρίων. Έδωσε και στον Παντελή τον Κώτη και του λέω μπράβο ρε, στον Παντελή τον Κώτη και σε εμάς εδώ τίποτα.
1: Πρόλαβε ο Παντελής, προλαβαίνει.
0: Ο Παντελής πήρε όλους τους.
1: Τους δικούς σου, έτσι.
0: Δεν πειράζει, για τον ίδιο σκόπο πάνε.
1: Όλα στο ίδιο.
0: Ευχαριστούμε, Ιωσήφ, που δεν μας άφησε παραπονεμένους, έτσι, να σε πούμε και εδώ.
1: Λοιπόν, επίσης καλησπέρα και ευχαριστούμε πολύ την Παρασκευή η Φρίτα Χιωτάκης για τα 10 δολάρια.
0: Και άλλο ένα να πω κι εγώ.
1: Γιατί. Περιμένω.
0: Λοιπόν, την Ειρήνη Μάρας για την προσφορά της των 50 δολάρια. Ευχαριστούμε πολύ, Ειρήνη.
1: Επίσης την Φωτεινή Τσότσιος για την προσφορά της 25 δολάρια, την ευχαριστούμε
0: γεια
1: πάρα πολύ.
0: Γεια σου κυρία Φωτεινούλα μου που σε είδα προχτές και ήσουν κούκλα.
1: Και χαμογελαστή.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Επίσης τη Ροδάνθη Τσιλβές για 15 δολάρια, την ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Αχ, την κυρία Ροδάνθη που μας φτιάχνει τα ωραία τα πετσετάκια.
1: Ναι, τα πετσετάκια, τα πετσετάκια.
0: Από την Κρήτη, καλά, εντάξει, βέβαια. Χορεύτρια μας.
1: Ναι.
0: Φοβερή, φοβερή.
1: Της αρέσει ο χορός όμως, έτσι.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, το χορός, το τραγούδι. Γεια σου κυρία Ροδάνθη, αν μας ακούς, σου στέλνουμε την αγάπη μας. Και είναι πολύ συγκινητική η ανταπόκριση του κόσμου για το ελληνικό μας γυροκομείο, γιατί όπως λέμε είναι το σπίτι μας, είναι το σπίτι των ανθρώπων που υπηρέτησαν τόσα χρόνια την κοινότητα και προσέφεραν με αγάπη και τους αξίζει το καλύτερο. Και να πούμε ότι το ελληνικό μας γυροκομείο, όλο το προσωπικό κάνει μια μεγάλη προσπάθεια και είναι πολύ σημαντικό να γίνονται τέτοιες ανακαινήσεις. Και τώρα έχουμε και Ελληνίδα μάνατζερ.
1: Ποιος ξέρει,
0: μετά από
1: μπορεί
0: χρόνια,
1: και εμείς κάποια στιγμή να πάμε.
0: Ναι, Αθηνά Ερμηδής, να το πούμε και αυτό για ποιον
1: ναι,
0: δεν γνωρίζει.
1: Πολύ καλή κυρία, ναι.
0: Πολύ, πολύ καλή και
1: επίσης,
0: είμαστε τυχεροί που έχουμε Ελληνίδα.
1: Και έχουμε και άλλη μια καλή Ελληνίδα εκεί. Ένα πουλάκι μου το είπε, τώρα εργάζεται και δική μας Χριστίνα
0: ναι, εντάξει,
1: εκεί πέρα.
0: Ναι, εντάξει, αλήθεια είναι ότι πήγα και εγώ τώρα λιγνός, καινούργια εκεί πέρα.
1: Άκουσα καινούργια ζωή εκεί πέρα, έτσι.
0: Εντάξει, εγώ ήμουν εκεί πέρα έτσι, με τη μουσική και τέτοια, αλλά πάντα το γυροκομείο έτσι το έχουμε στην καρδιά μου για όλα αυτά που κάνουν, γιατί έχω πάρει πάρα πολύ αγάπη εκεί πέρα από τον κόσμο, που μπορεί να, ξέρεις, τα γυρατιά έχουν δυσκολίες, αλλά είναι όμορφο να μπορέσουμε να κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε μέχρι την τελευταία ημέρα του κάθε ανθρώπου. Αυτό είναι το πιο σημαντικό και γι' αυτό ο σκοπός μας είναι ιερός. Και
1: σωστό,
0: είμαι πολύ χαρούμενη γι' αυτό φέτος. Μπράβο στα ελληνικά προγράμματα και στον κύριο Παντελή μας.
1: Λοιπόν, άλλη μία δωρεά. Έχουμε από την Αγγελή Άννα 50 δολάρια και επίσης από το Μέρη Σωτηρίου 30 δολάρια.
0: Ωραία, κλείσε τώρα να πάρουν την κάντε.

0: Έλα Θωμά, δεν ξέρω αν είσαι στο γραφείο, αλλά το τραγουδάκι σου.
1: Θωμάς και Σουλά και Χέλεν Παπαδήμος, και μια και είπαμε και Χέλεν Παπαδήμος, που της αρέσει πάρα πολύ αυτό το τραγούδι. Γεια σου Ελενίτσα μου, σε ευχαριστούμε για την προσφορά σου των 50 δολαρία. Να είσαι καλά.
0: Ευχαριστούμε Ελένη Πάπας. Έτσι γνωρίζω.
1: Χέλεν Παπ.

0: Τώρα πήρα μάλλον ένα τηλέφωνο από τον πρόεδρο και το συμβούλιο του Ασκληπιανού Συλλόγου Ασκληπίου Ρόδου και τους ευχαριστούμε πολύ για τα 200 δολάρια. Ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ τον Ασκληπιανό Συλλόγο.
1: Γεια σου Ρόδος, όμορφη.
0: Ξέρεις, οι Ασκληπιανοί τους αρέσει και η σούστα. Λοιπόν, θα τους βάλω μια σούστα τώρα, μια ροδίτικη σούστα. Μόλις τελειώσει να μην χαλάσουμε το τραγούδι.
1: Το τραγούδι της Έλε.
0: Ο, θα το αφήσουμε.
2: Ένα, δύο. Μπράβο, αυτή είναι, από εδώ.
0: Το κόψουμε.

0: Σε περίπτωση που δεν ακούστηκε γιατί είχαμε το άλλο μικρόφωνο ανοιχτό, ήθελα να ευχαριστήσουμε την Έλεν Παπαδήμος, Έλεν Παπ, για την προσφορά των 50 δολαρίων. Το ξαναλέω, καλύτερα το πω δύο φορές παρά καμία. Έτσι,
1: σωστή,
0: μπράβο. Πιο πολύ και... θέλουμε να το πούμε, πιο λίγα δεν θέλουμε να λέμε. Και να ευχαριστήσουμε και την Νικολά μας από τη χοροδία μας που και αυτή προσφέρει 50 δολάρια. Να σε καλά, Νικολά.
1: Ευχαριστούμε.
0: Πού την Νικολά είναι Ελληνίδα, αλλά...
1: Επίσης την Άννα Κεραμιδάς 20 δολάρια και την Κάτι Αγγλέζος 10 δολάρια.
0: Να ευχαριστήσουμε πολύ και την Μαρία Ζαύρος για την προσφορά των 200 δολαρίων. Thank you very much. Ευχαριστούμε πολύ.

0: 32, 40, 86, 86. Θέλουμε και άλλα τηλεφωνήματα. Σηκωθείτε από καρέκλες, καναπέδες, ανάκλητρα, κρεβάτια. Σκαμπό, δεν ξέρω κι εγώ που είστε. Ελάτε στο τηλέφωνο, πατήστε 32408686 και πείτε μας την προσφορά σας για το ελληνικό γυροκομείο του Αγίου Νικολάου.
1: Η Χριστίνα κοιτάζει το τηλέφωνο σε έναν ερωτευμένο. Κοίτανε πώς το κοιτάζει.
0: Έχω γυρίσει στραβολεμιάση. Φοβάμαι με χτυπήσει και με το δω.
1: Να είσαι καλά. Είδες τι ωραία περνάω σήμερα που ήρθες. Χαμογελάμε.
0: Λοιπόν, τι άλλο τραγούδι μου έχεις?
1: Θα χαρίσουμε και τη Σούσα στους Ροδίτες, όπως είπαμε.
0: Λοιπόν, σου έχω και ένα καινούργιο τραγούδι που μαθαίνουμε με την GOC τη Χοροδία. Δεν το ξέρεις. Και είναι ωραίο, ροδίτικο. Αλλά θα το μάθεις, θα το μάθουμε εμείς. Πάμε να το ακούσουμε τη Σούστα τώρα.
1: Εννοείς χορός ή τραγούδι?
0: Τραγούδι με χορό μαζί. Χορεύεται. Χορευτικό τραγούδι.
1: Χορευτικό. Για να το ακούσουμε.
0: Αλλά
1: πού είναι?
0: Τώρα βάλει τη Σούστα. Είναι άλλο,
1: ναι,
0: άλλο.
1: Ωραία, θα περιμένω να μου πεις.
0: Εντάξει, ας το πω.
1: 32, 40, 86, 86. Το τηλέφωνο χτυπά. Χριστίνα, πιάσε. Και επανερχόμαστε.

0: Λοιπόν, τώρα που βρήκες το τραγούδι για τους Ροδίτες, το ετοίμασες. Ετοίμασέ το. Έτσι θα σα. Λοιπόν, αυτό το τραγούδι μου το είπε ο κύριος Τζον Στέρκου από τη Ρόδο.
1: Γιάννη Στέργου.
0: Ναι, ο κύριος Γιάννη Στέργου, που είναι στη χοροδία μας. Και το τραγουδάμε τώρα, το Ιτζίωση το μαθαίνουμε. Οπότε ας το ακούσουμε και από εδώ. Να πούμε τώρα ένα ευχαριστώ, μια προσφορά.
1: Να, να πέσει και
0: ναι.
1: Να το πούμε.
0: Βάλ το να παίξει, βάλ το. Είναι ωραίο χορευτικό τραγούδι.

0: Είδες τραγουδάκι για τη Ρόδο στο έργο μου,
1: πολύ ωραίο τραγουδάκι, Χριστίνα, πολύ ωραίο.
0: Ρόδος μου ηλιογέννητη, γιατί είναι ηλιογέννητη, εκεί θέλω να πάω. Να ευχαριστήσουμε τη Λούλα Σαβίνη για την προσφορά της, δεν θέλουμε να πούμε ακριβώς τι και πώς, αλλά την ευχαριστούμε. Και να ευχαριστήσουμε την Μανολάτος Κωνσταντίνα για την προσφορά των 50 δολαρίων, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Επίσης, πούμε και ευχαριστούμε πολύ στην Αντωναράκη Μαρία, 5 δολάρια. Την ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Ευχαριστούμε, κυρία Μαρία.

Να ευχαριστήσουμε πολύ την Κάθη Στεργάκης για την προσφορά των 50 δολαρίων και την Τώρα Οικονομίδης για την προσφορά των 200 δολαρίων. Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε για την προσφορά σας και την αγάπη σας για το ελληνικό γεωργείο.

0: Χρήστα, Χριστίνα, μας μείναν 5 λεπτά. Λοιπόν, για να δούμε ποιά θα είναι ο τελευταίος τυχερός.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: 32-40-86.
1: Ναι, δεν πήγανε και άσχημα οι γραμμές. Και να πούμε ένα μεγάλο ευχαριστώ πάλι, γιατί εγώ το νιώθω την αγάπη των ανθρώπων, την ανταπόκρισή τους. Όπως είπαμε, το γυροκομείο είναι η κοινότητά μας, είναι το σπίτι μας, είναι οι άνθρωποι μας. Είναι μέρος της κοινότητάς μας και είναι πολύ σημαντικό, όπως προσέχουμε άλλα πράγματα μέσα στην κοινότητά μας, να προσέχουμε και αυτό. Να είστε όλοι καλά, εγώ χαίρομαι και νιώθω περήφανη όταν βλέπω έτσι τους Έλληνες ίσομους να δίνουν τις προσφορές τους, και να πούμε ότι μπορείτε να βοηθήσετε το γυροκομείο όχι μόνο με τις προσφορές σας αλλά και με το χρόνο σας, γιατί το γυροκομείο έχει ανάγκη εθελοντές. Και αν έχετε κάποιο χρόνο να έρθετε να παίξετε ένα τάβλι με κάποιον, επειδή εγώ τώρα δουλεύω εκεί, μπορώ να βοηθήσω. Ελάτε σε μένα να μου πείτε, εγώ Χριστίνα μπορώ να έρθω. Έχει ανάγκη το γυροκομείο, δεν είναι μόνο τα χρήματά μας. Ο χρόνος μας είναι πάρα πολύ πολύτιμος και έτσι είναι ένας άλλος τρόπος να προσφέρουμε στο γυροκομείο, ο χρόνος μας. Χρειαζόμαστε εθελοντές να κάνουν μια κουβεντούλα, κάποια απογεύματα που θα μπορούν, να βοηθήσουν το προσωπικό σε κάτι. Οπότε να πούμε ότι υπάρχει επιλογή στο πώς θα προσφέρει ο καθένας. Γιατί δεν είναι μόνο τα χρήματα, όπως είπαμε, έτσι είναι και ο χρόνος μας και όλα. Και Στέργο, τελειώσαμε. Στέργο, τελειώνουμε. Λοιπόν, 2 λεπτά μείνανε.
0: 2 λεπτά, γι' αυτό είπα.
1: Λοιπόν, σε ευχαριστώ και σένα, να είσαι καλά.
0: Ευχαριστώ.
1: Πήγαμε
0: για
1: καλά.
0: Την τιμή και τη χαρά που μου έδωσε σήμερα που ήρθες εδώ.
1: Πήγαμε καλά, δόξα τω Θεώ. Όλα τα προγράμματα, να ευχαριστήσω όλους τους εθελοντές.
0: Είπαμε, τελευταία.
1: Όλους τους εθελοντές. Όλους, μπράβο σας. Να είστε καλά ή στο επανειδή.
0: Μπράβο σας, μπράβο μας.
1: Μπράβο
0: πρέπει
1: μας.
0: Να βάλει και τη Χριστίνα.
1: Μπράβο μας, όλοι δουλεύουμε γι' αυτό. Και από το γυροκομείο όλοι δουλεύουν γι' αυτό. Μπράβο όλοι, να είμαστε καλά όλοι.
0: Λοιπόν, στο σημείο αυτό φτάσαμε στο τέλος ενός ακόμα ελληνικού προγράμματος. Τα ελληνικά προγράμματα θα ακούσετε αύριο βράδυ, το πρωί στις 10, επίσης αύριο βράδυ στις 7. Από τους εθελοντές που σας παρουσίασαν το πρόγραμμα αυτό, Στέργο Παπαστέργο
1: και Χριστίνα Ξύδη Λιγνού.
0: Καληνύχτα και όνειρα γλυκά.
1: Είστε επανειδή.
0: Ραντεβού την ερχόμενη Πέμπτη πάντα.
1: Έτσι.
0: Εσύ, Χριστίνα, εγώ... σε περιμένω.
1: Δεν λέω μεγάλα κλειδιά.
0: Αλλά εγώ περιμένω πάντα.
1: Εντάξει, Στέργο μου, να είσαι καλά.
0: Η πόρτα λέει ανοιχτή.
1: Έτσι.
0: Πάντα. Με χαρά. Λοιπόν, καληνύχτα.
1: Να είσαι καλά.
0: Και ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Γεια σας.

0: Εδώ ο ραδιοφωνικός σταθμός Φορυμπή, η πολυεθνική φωνή της Ρεσβάνης, που εκμεύεται στη συχνότητα στους 98,1 FM. Αγαπητοί μας ακροατέ, καλή σας μέρα. Το πρωινό πρόγραμμα σας το παρουσιάζουν οι εθελοντές της ελληνικής φωνής της Ρεσβάνης, ο Γιώργος Μετογιαννάκης.
1: Και Παντελής Κώτης, το σημερινό πρόγραμμα περιέχει μουσική και τραγούδια, επαρικιακές μας ανακοινώσεις, επίκαιρα και γεγονότα, πλαισιωμένα με πολύ ωραία τραγούδια που με μεγάλη προσοχή επιλέξαμε για εσάς. Μείνετε λοιπόν στους 98,1 FM με τον Γιώργο Μητουχιανάκη και Παντελή Κώτη. Στις 12 να μας κάνετε συντροφιά και σας υποσχόμεθα 2 ώρες πανέμορφες με διασκέδαση και πολλά διάφορα, άλλα βέβαια, που έχουμε για εσάς. Να πούμε επίσης ότι κάπου 10 και 30 σήμερα το πρωί θα πάρουμε τηλεφωνική γρήγορη συνέντευξη με τον εδεσιμότατο πατέρα Σταύρο Καρβέλα και θα μιλήσουμε για το ραδιοέρανο που έγινε όλη την εβδομάδα που μας πέρασε και γενικά για το γεροκομείο. Θα μας πει πολλά νέα για το γεροκομείο ο πατέρας Σταύρος. Μείνει λοιπόν μαζί μας και σας υποσχόμεθα, όπως είπα, 2 ώρες πολύ ευχάριστες. Γιώργο, έχεις ένα κριτικό?
0: Πάμε, Ζαέρι.